βοηθάει του της φτώχεια κάντο τα ισόρο μίο. Αμόρε μίο, το βοηθάει του της φτώχεια κάντο.